ο πέραντε μα ο Ιησού πεκοίρανα. Χεσού κατού ντοκέι αγαρά πήρε άρι. Χα ο χεσάμο μπυρίβε Ιησού ικουέρα. Ο ικουάνιγκο χετά ο νιχάσα πει αμήντε ο γουέρο χωρίου Ιησού πέ. Ιδεγούι αγιά ο πέτα πέντε ο μοποραμπά. Ο υπετενό, ο υποχανόχα, ο μογγαρού αγιά σου πεκουέρα, ο γεπο πέτε πάει σου πέ. Χαουπέ, ο νιεπινού, ο βέιπουκού, ο υποχρήτα πέκατου, ο ίταμα, ο πετάβα, ο βεβίβα. Χα γιαχαβέρα μοκατού, ο ίταμα, ο γετυγρόχα, υποσίβα. Ο μποχοβάιχα, ο γιαχέλαχεσέ. Ο πέβαρε, Χεσού, ο υπονά, η νιουγουέρα πέ, μα έισα τα παχίνα. Χα όμον βε ούσου πεκουέρα μπα έπα ο γεχούτα τα πέρε. Ο πάισα εγώ χε η χαίσα σαν Λούκα να χε σακάν σου πεκουέρα ο πε Χεσού χε ίβα. Δα είπε αι βετερίχα εκουέρα ο οικουά χανουάισα ο πε χε η σέβα χα νο πόραντου σέια βε. Ο κεχι γέχι κουαί ο πε γέχα σα ασέουι. Ο υποτάντε ο παβαβέ ο γουέρο χωρίχα ο νι επόρα χε σεκουέρα. Yande avei xinu haxerendu, ya ipotaba o ñeñe eporante ñanderehe, ha ya puta ponaseba o pavabendive, te kotene ñama e jesure, ha e tañanembo e, ya jekajanguape ñande yararendipota. Oimeramo o yepopeteba ñandeve ya jajese, anilla ke aguara pire ari. Ha oimeramo iposheba, ya jante avei jese, ani ñande pire penerija yaje yareí. Jesús ñanembo'eha hueixa. Tupã tandero basa, Jesucristo tanembuetia'e, Espíritu Santo tanembokyre'ỹ. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.